0: Είμαι ενώ βάζω τη τάπα νόκη, την ίδια και σαν νόκη. Μου πού ρεύω.
1: Sitter. KPYT, KPYU, the voice of the Bosco Yaqui tribe.